0: And now, ladies and gentlemen, I should be glad to sing a little English song for you. My bunny is over the ocean.
1: Άντρα σύγκια, my bunny is over the ocean. Θα κάνω ας μάρκει βίθαλα. Ας μου κυδιά, βάθει να μπήλουμε αυτή τη σειρά Ισλανδή. Δεν έχει κυδάσει όσο έτσι. Κύριε Ζουβέλτη.